Το μπάμπου μου τι κάνω. Δεν βγόλτι. Ούν που γρέμε κόλ. Για που είτε θέμου. Για που δίνετε θέμου. Με νέα μου διές. Με θέμου το θέμου εμίγε. Ετώ τι του το αφήνεις. Δε αγάπη μου το ήρπιο. Τι σπέρα μου πότι μου. Του γρέμε. Μπάμπου μου τι κάνω. Πέρα μαζί $2 δε μπομούτικα ή βοηθ ρυκούτε τόης μπαγιάζε πιο αφαθέ κομπανιέ.